να χάιρε, δε αραμάιρο. Δε πόρ τσι καβάτα φυτό, έτσι ούτω με μάιρα, είτε ρε δε γαμάιρο. Κάι και ρέιρα, να τε ακό τε ρά καϊ χα. Καϊ ρά ρό τε ακά, κοτέ ακά ρουά, κοτέ ακά μαρουκέ. Κοτέ ακά μαρουκέ ο τε πόρ τσι καβά, καόρι νέι ετάει και τε μουάνα, κομμαουριάνου κουτέα.